Σωμάν με Αθένα. Κύριε Παταλτζέ, γενναίκαρε. Γεσαό. Ουσικιάσαι νέοι ο γαλήκεν. Σαν μάντο. Του τσιωμάν με σαν καλαπρέτε. Γεχώ.

Santiena. Το πέλησε ίσως να τη δει. Και έβαπνε πρίκον λίγο και κρού. Και με βαρύβει. Έχω ουκίστη τη. Και με βαρύβει λεωτάω. Λέγεν. Πέλεγε και